Φράπορτ καθυστερεί περαιτέρω. Η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου, την προσεχή τετάρτη, ως ημέρα παραχώρησης, δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλέον.